kommt in ein Popikriti, mit Laie Linika, Apoles ist gar nicht, es ist Kolonika, Kinonika, Politika, mit niemand am Asferni, am Astelni. Με μουσικές φόρμες, με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, κάθε Δευτέρα βράδυ από το Ράδιο Ράσα πάλι, η εκπομπή Κρήτη την ψυχή μας αγαντάει.

Un appétit, vieles gefühli, a comme tu fonni discretis, a poten alakti comas radio rasa, sa fausen elvetias. Sa scheretau, so pio mikos ke platos tis gis vriskeste, kalispera edo, i kalimera se kapio alo simio du planiti. Έχουμε μερικά ήδη το πρώτο μισάωρο. Οι καλλιτέχνες που μας έφεραν μέχρι εδώ ήταν η Μαρία Αναματέρου και ο Ηλίας Ζούτσος. Η φορεσιά τους έχω ανακαλύψει πρόσφατα. Ο Χρήστος Τιβαίος, πόσο πολύ σ' αγάπησα, του Βασίλη Δημητρίου και της Κατίνας Παΐση. Ο Γιώργος Τρανταλίδης, γκέις αναοργανικό. Ο Ηλίας Ζούτσος, νοσταλγία, ένα οργανικό. Η Γεωργία Ντακάκη, το καράβι της φυγής. Έλληνες και Ινδύ, κατά κόρο, ένα οργανικό. Και το σχήμα Γάλλιο Ντύλο, αλλά μου λένε τα μάτια σου. Μια διασκευή ρεμπέτικο. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Το μόνο που μπορώ να πω για την δραματική κατάσταση που περνάμε στη χώρα μας και δυστυχώς δεν βγαίνουν νέα απ' έξω. Το μαθαίνουμε μόνο από τα εναλλακτικά μέσα μαζική μας δικτύωσης. Καταγγέλλω για μια άλλη μια φορά την κλιματική οργάνωση της φαμίλιας της δεξιάς. Έχουν καταλύσει τους νόμους, ελέγχουν τη δικαιοσύνη, ελέγχουν τις δυνάμεις καταστολής. Και όσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους, χιλιάδες συμπατριώτες και συμπατριώτησες, δεν κουνιέται φίλο. Υποτίθεται ότι άμα ήταν μια άλλη δεκαετία, άλλες εποχές, θα είχε φάει κλωτσιά στον κόλο, όπως τον μπαμπά του. Δεν θα κράταγε ούτε δύο χρόνια, αλλά γατζωθήκανε στις περιστάσεις και στο τάχα της, την τάχα της αυτοδυναμία και με τους 50 βουλευτές πώς το λένε, μπόνους. Λες και η δημοκρατία είναι τηλεπαιγνίδι. Εύχομαι λοιπόν να πέσει η εγκληματική οργάνωση της δεξιάς.

Wie die vieles gefühlt, ja, kommen die von den Kritis, sapot, in der Lefti, kommen die Radio Rasa, Safaus in Elvetias. Έχουμε φτάσει στο δεύτερο πρόγραμμα, είναι ακόμα μια ώρα, δυο μισά ώρα. Οι καλλιτέχνες που ακούσαμε ήταν η μελωδία του Ερωτόκριτου, ένα οργανικό. Ο Γιάννης Κούτρας στο πειρατικό του Captain Jimmy, η Νίκου Καβαδία Θάνου Μικρούτσικου. Η Μαρία Μανουσάκη, Ερωτόκριτο, ένα οργανικό. Η Μαρία Μανουσάκη πάλι με μια σούστα, ένα οργανικό. Η Ξανθήπη Καραθανάση, η Άσπρα μου Περιστέρια. Τα ματοκλαδά σου λάμπουν από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ακούμε τη φωνή της Κρήτης και όπως είπαμε φόλα στην εγκληματική οργάνωση της δεξιάς. Έχουν καταλύσει τα πάντα, τη δημοκρατία, την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την ιατρική περίθαλψη. Και έχει γίνει μια φαμίλια, μια οικογενειακή μαφία. Είναι τρομερό.

Arabiti, vieles gefili. Mir die Kasse haben wir getan, öfter, mehr als ich probiert, öfter am Isauro. Wir haben das öfter auf Programm. Ich habe mich kalitechnisch mal sehr fern mich gedäut, dann Sophia Diamanti, Toda Saiki, Manoli Rasuli Nikuxidaki, Μαλεβιζιώτης, ένα οργανικό. Οργανικό σημαίνει μόνο μουσική, για να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί με ρωτήσαν τι είναι οργανικό. Ένα τραγούδι που έχει μόνο μουσική, όχι λόγια, αυτό είναι το οργανικό. Η Σοφία Διαμαντή, Τρεζολή και Ωραία, του Μανώλη Ρασούλη Νίκου Ξηδάκη. Ο Αυγουστίνος με τη φυσαρμόνικα το δρόμος του Μάνου Λοΐζου. Η Δώρα Μασκλαβάνου, Σκαλή και Σκαλοπάτη, του Νίκο Ξηδάκη. Μια θάλασσα μικρή, ένα οργανικό, του Διονύση Σαββόπουλου. Η Φλέρη Νταντονάκη, τρελός από έρωτα. Και του Γιώργου Σαραντάρη, Μάνου Χατζηδάκη. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ένα οργανικό. Και ο Πέτρος Ταμπούρης, πάλι ένα οργανικό. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Όπως σας ανέφερα και στο πρώτο μισάωρο, η εκπομπή αφιερώνεται σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Σε όλες τις γυναίκες. Στις μαμάδες, στα κορίτσια, σε όλες τις γυναίκες αυτού του κόσμου. Που δυστυχώς παντού υπάρχει βία, ακόμα και στη χώρα μας, οικογενειακή βία. Η στατιστική που έχω, αλλά δεν σας τη διαβάζω, τρομάζει. Με τα στοιχεία που έχει δώσει η Διεθνής Αμνηστία έξω για το 2026. Δεν σας τη διαβάζω αυτή τη στατιστική, γιατί ας χαρίσουμε ένα τριαντάφυλλο, μια ανθοδέσμη λουλούδια και σας ευχηθούμε, να σας ευχηθούμε σε όλες τις γυναίκες του κόσμου καλή λευτεριά. Γιατί σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως ας πούμε στις Αφρικάνικες, στην Λατινική Αμερική, παντού υπάρχει βία. Οι γυναίκες δυστυχώς είναι πολύ, ένα από τα πιο ευάλωτα πώς να το πω, οντότητες της ανθρωπότητας. Και από τη δεύτερη μεριά καταγγέλω πάλι την εγκληματική οργάνωση που δυστυχώς κυβερνά τις ζωές μας. Πραγματικά ντρέπομαι να λέω ότι είμαι Έλληνας, από τη στιγμή που να διαφεντεύει τη ζωή μου αυτός ο λεχρήτης, ο άχρηστος, το πιο άχρηστο άτομο που έχει αυτή την ιδιότητα του πορδυπουργού. Πορδί, όχι πορθ, πρωθυπουργού. Τον εσυχαίνω έτσι να τον βλέπω να κορδίζει τον άχρηστο. Δεν μου επιτρέπονται λέξεις, γιατί κρατάω τη διοντολογία του ράδιου. Κρατάμε μερικές λέξεις, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Να είστε καλά όλες οι ψυχούλες, οι γυναικείες ψυχούλες του αυτού του κόσμου, και φόλα στην εγκληματική οργάνωση της δεξιάς, και εύχομαι να λογοδοτήσουν κάποτε. Πού θα πάει? Δεν μπορεί να τις καπουλάρουν συνέχεια με τόσα εγκλήματα. Τραχανάδες

vieles Gefühle. A kumme to Radio Rasa. To Radio Rasa. Bo tonalaktikomas Radio. Sa fausen elve dias. Mi ricasa me. Che afto to trito misauro. Iham akusti narleta, serenata. Schema puri mag oniro organico. Γιάννης Αγγελάκας και Θανάσης Παπακοσταντίνου Ατμάν. Η Μελίνα

a ton anthropon. Δηλαδή, είμαστε δύο πλάσματα, άντρες και γυναίκες, που την έχουμε ποιήσει, την έχουμε τραγουδήσει με χιλιάδες τραγούδια. Όπως οι γυναίκες υπάρχουν γύρω μας στίβα, τα νιάτα μονάχα, αυτά είναι λίγα, και τόσα άλλα, ο Πασατέμπος. Αλλά δυστυχώς είναι ένα καταπισμένο πλάσμα, ανθρώπινο πλάσμα, τρομάζουν οι στατιστικές, όπως παραδείγματος χάρη στο Ιράν, που τις αναγκάζουν, δηλαδή τις έχουν απαξιώσει τόσο πολύ σε διάφορες θρησκείες. Η στατιστική τρομάζει, ακόμα και στη χώρα μας. Έχω κάτι στατιστικές, αλλά θέλω έτσι να δώσω ένα ευχάριστο, όχι πως τα ξεχνάμε βέβαια, και όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει μέσα, υπάρχουν χιλιάδες πληροφορίες να ενημερώνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, ακούμε τη φωνή της Κρήτης, το ράδιο Ράσα, και να είστε καλά όλες οι γυναικούλες, γυναίκες του κόσμου. Και φόλα στην εγκληματική οργάνωση της δεξιάς. Εύχομαι κάποτε να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί οι άχρηστοι και να πάνε στο χώρο που τους ανήκει, στα σκουπίδια της ιστορίας. Η πιο άχρηστη κυβέρνηση σε εισαγωγικά που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Εγκληματίες.

0: Therapie, die viel Gefühl ist. Kaprosetz, das haben wir so Telos auf die Sakobis. Ein enorme die Tora de Wumas, ja, der Leftea. Leftea, also die Mina. Ich habe mal kurz den Bano Katzimicha, den Mano Xidus. Μια ζωή στο ρίσκο, το Βαγγέλη Παπαθανασίου, Free Ends of Coral, ένα οργανικό, η Μιλία Σαρή, Σταυρός του Νότου, ο Νίκο Καβαδία Θάνου Μικρούτσικο, ο Αυγουστίνος Δέκα Παλικάρια, ένα οργανικό, ο Νίκος Ξιδάκης, Βουνά Εχνή Θάλασσα και ένα Πεντοζάλης οργανικό. Σας εύχομαι να περνάτε ωραία και καλή δύναμη, με υγεία, και αρμονία και όπως όλες τις γυναίκες αυτής της γης εύχομαι καλή ελευθεριά, ισότητα, ισονομία και ίσως κάποτε πάει στα ίσια του αυτός ο πλανήτης αλλά δεν το βλέπω, παντού πολέμει όλη αυτή η παρανοϊκή ολιγαρχία που εγκληματίες που κυβερνάνε αυτό το πλανήτη δυστυχώς στην ανθρωπότητα και δυστυχώς αν κυβερνούσαν οι γυναίκες όπως σας είπα και στην αρχή θα είχαμε ένα πιο όμορφο πλανήτη, πιο ειρηνικό, πιο φυσικό, αλλά αυτό είναι ένα άπιαστο όνειρο. Να είστε καλά.
1: How to get it on?
2: Scheiß Radio von Stadt Schaffhausen. Also schalte dir.